0: 35. 9, 6, 71, άσχη ούτε αρεμπόξ να πάω να κανά 6. Ούμπε κουδρούα ο κυρία γκρίδα, 5 μόγια κομόγια. Ρίκανα, σε γερά το κουδιά δεν είναι φάστηκα, φάστη σάπτη. Δακτάρι, καρύβου σαν ο αρεριάντο, το κέντελε να μου πάνω γιο τύρεμπε και αραγώνε.
1: Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Asanteni sana, ndugu wasikilizaji, mabibi na mabwana, ndugu wapendwa, mahali popote ambapo unanisikiliza. Jina langu ni Daktari Mathias, kutoka kliniki za Good Cure Nutrition.